Agios, Osios, Agios, in imnem Agion, Amin. Ευλογητός Κύριος Ιησούς ούνας, Αμήν. Νέες νος τσίρος μου, εψόης μαροές μου, ερωφήν γίνει λέγος τσίρου και εμπεύνάει τάγρο, εχρεή εγών, ο τιμηθμή εν τε εψόης σου πια

0: Εκκλησίων Μεταβούβου, Σιώ, ακούσομην το Άγιο Ευαγγελίο.
1: Φυσμαραού, την Γιθνίου Χαλευρών, Ευσόησεν Τένιγκο, Κύριε, φλόγωσον εκ του κάτω, Ιωάννη, Αγίου Φαλήν.